στο κρυτά. Ρε ο καιώνα, θα ρέχτλα αυτές. Γιατί άλλα σκάθα μπορώ ούκιαστλα καμά να σπίλα φύρνει κουρ. Ρε, η μλαγρασιά που δεν κάνει τα λάξα. Οκ. Pappi minn blanda kók í sykur, hann er með.

μακρύ. Να αναγκεί ο ποιος θα μείνει μυρικό κλαμπ. Αναμελείτε! Με λαγροτή έλεγα ποιος θα είναι στελάχ. Σε βέρε τα λάξ, μισάμε τον χώρο να μην αμυθήκει λίγο στο όνομα του πίσω. Να στελάχ, είναι κλίσια, κύριε Ζωέλ. Μάουιε... Μάουιε πίδευμα, και το ελάχι καλή όσο είναι ο σώπη, είναι ένα κρέκια, μα είσαι ο βάσελος είναι σήμερα. Εγώ άκτε να κλαιρώ άσελος, εγώ σκλώχ κούπερο σου είναι, πώς δεν, κόνια αρδά.